0: Εμέρι μου μαϊν του μέλα.
1: Είμα λάβρι μέλα.
0: Μέλα τα τελικέτα.
1: Είμα έτσι αλλά για μέρα και κάκου εκεί σαν μου αγιά μου να σαν σούτου που κάσε σαν δεν μου εκεί σε λέτα τι. Μέλα σε βίλε και λέω αλλά όβανα και σούντα και τα μέρα και άλλη τη βή σούντα και ρέκε. Και ρέκε είναι αγωνάει αλέξα και εγώ πολλά ωραία. Κάλλη Πάλι του λακαπέρο, και ήταν λε παμόνο του αρικοπάνε μόλι το πιλέντε. Με καρύλα μα που τσέντε του αρικοπάνε μόλι το πιλέντε. Μα μόλι σου λε μακόλα του αρικοπάνε μόλι το πιλέντε. Λέω τα μόνο, δε, λέω τα μόνο, δε, λέω τα μόνο, δε, λέω τα μόνο, δε, λέω τα μόνο, δε, λέω τα μόνο, δε, λέω τα μόνο, δε, λέω τα μόνο, δε, λέω τα μόνο, δε, λέω τα μόνο, δε, λέω Ke tla re ikhope ka matla la re se re sa utlwane mo go mamelang teng go na re ntse re reng. Fela ha le letlwe la kapelo teng ke ya re tati le mentse re lwetsa mosebetsi wa rona. Ka tsela e o ntse re o e etsa. E tla le mpe poe la maputsi ga ke re ke boetse na rore ke poe tshitsa. Ha e kwebe ya garametsa ke presidente re le koko.
0: Alala.
1: Ke tla se pele ke America tse. Nna mo godile tate ka maputseng ka mona.
0: Ee, ntate.
1: O pagaseng ya maputseng, e eteletswe pele ke ena mme re tate owa. Le bagodi ba bang ba mo tatitseng le baboledi kao fela. Re tate owa mme ka matla a magolo re le presbyteri ena maputseng.
0: Halala.
1: Ga re la boka motsamaiso wa rona wa presbyteri wa mehleng bane. Ke ene ntate mo godima ka kane ba le sa le setlokolo mane se le ena motsamaiso wa seboka. Ha re la mo botsa ka go bona ntse go tshwarana nako tse fitileng. Ha ba ntse re ka go bona mme ke a leboga molongwa a sengwa go.
0: Ke a leboga mogato wa ka ka tsela ya tshwanang le ngwago la sengwa go la kola.
1: Ra leboga re.
0: Le go monta.
1: Thank you, man.
0: Thank you.